καρδιά μου λέγει ο χαμάναμαν πλέον να μην τραγουδώ, αχ πλέον να μην τραγουδώ. Μα σαν πιο και κάνω κέφι ο χαμάναμαν,